0: Listen to our theory.
1: Μέρ φιλουμέν μέρ.
2: Τέλος αναμάνω πάνε.
3: Παγά, παγά.
4: Πατσούμε τώρα νιβού να οντί. Να πετσούμε να πατσέ πετέ. Ο ίδια μου. Πέρω τι να καμπάνω, τι να καμπάνω.
5: 11 mei bij Urgent FM, maandagavond, dus Radio Taxi. Met straks een babbel met Benito over het nieuwe album Café de Humedad. En na 8 uur een DJ-sessie van Wowie. Welkom bij Radio Taxi.